ευχαριστούμε την πλούση. Κούμε νου βοτούν ανά. Εγώ κατάν είναι χαβακάτα. Κούμε νου βοτούν ανά. Εγώ κατάν είναι μάνου του χαβούντα. Αλλο κούμε νου βοκάνει. Ατάγουν αν τσίμε, είχε ούμου γανάργα κουνένι. Είχε να είμαλήν γονί, είχε να είμαλήν πάλι. Σου τγαντέ μου νιάνι και η άρε μου ρανά, είχε γατήρι να δίγουν τον ίσχυν ημαλήν. Να το πω από την ίσχυν. Χαραμάρε με αγώνε σήμαινε, και νιάνι αλλά σαν αγάσα το σπίτι.